Αυτοράδιο. Your number one hit music station. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. More hit music every hour. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.

0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
0: Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.